0: Και όχι μία και ξέπα κάνεισαν.
1: Νορτάουι ναν, σε μανίτο, βιτσίναν, μίναν, καμβέμεναν, ανός, κακίσκια. Μίναν, σουασέμσακ, να πέουακ, να πέσακ, εσκουέουακ, εσκουέσακ, εκουά, κακέαου, κακατά, ασύνοουακ, οτά, ασκί, χαϊ χαϊ.